0: Καλό για να πω τσοράνι. Άλλο.
1: Μόνοι δύο, μόνοι δύο, μόνοι δύο. Μόνοι δύο, good morning, and to farmer.
0: Όχι, το άμα μου έμα μπεκέ, άμα ράγε με μπολάκι.
1: Είδε κουάν μλό, να μου δώτρο, που σε καμ πίτω κουάν να μου βγει, ο βγει, ο βγει, ο βγει, ο βγει, ο βγει, ο βγει,
0: ο βγει, ο βγει,
1: I was here for the long woman, inwezi aha dị mma karịa mmanụ ahụ na-esi ito ụtọ ma ọ bụ ji ọ bụ eziokwu ka ọ wa asha
0: ọ bụ eziokwu
1: ezi aha na-adị mma karịa mmanụ ahụ na-esi ito ụtọ o nwere egwu batara m n'obi na m nọ na ekwu okwu a esi m onye ọbụla ụtụtụ ọmụ na-eti elu na bọlachi dadị ikonne ụtụtụ ọma ịbọlachi mdewo maazị ka nka egwu a batara m n'ọnụ ugbu a